0: Γεια σας, Γιώργο. Γεια σας, Αλεχάνδρο, las piedrucas.
1: Pasado de verdad.
2: Gracias.